0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος απ' τις παλιές εικόνες. Ο χώρος του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Με ξεκούρδιστη κιθάρα, δίδυμο
0: παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε και μας βρίσκει μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Η επικοινωνία έχει ήδη αρχίσει στο Fiber στο 69 84 932 932. Εκεί σας περιμένω για τις 3 επόμενες ώρες. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκο στο pick-up. Και φύγαμε πάνω από τα σύννεφα, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, στο 1988, παρέα με τους Φατμέ, σε αυτό το τραγούδι που υπογράφει στίχους και μουσική ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έτσι σαν μια ωραία πτήση πάνω από την πόλη, για να πάμε να βρούμε τον ήλιο που σιγά σιγά έρχεται να μας συναντήσει και αυτός, και να φτιάξουμε τη διάθεσή μας όπως μας αξίζει. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Δεν το λέμε απλά, το κάνουμε πράξη. Η μουσική έρχεται για να μας φέρει κοντά. Η μουσική έρχεται όχι για να μας χωρίσει σε στρατόπεδα, αλλά για να μας κάνει ένα. Να που ο Χρήστος Μάστορας ήρθε στον Ελληνικό 93,2, ήρθε στα soundtracks του Ελληνικού 93,2 και ερμήνευσε τόσο όμορφα και με τόσο μεγάλο σεβασμό αυτό το τραγούδι που μας το χάρισε ο Μανώλης Λιδάκης χρόνια πριν και το έκανε διαχρονικό. Μία ακόμα μαγική ξεχωριστή ηχογράφηση από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Βεβαίως την ακούτε στον αέρα μας, βεβαίως τη βρίσκετε στο YouTube, στο κανάλι μας Ελληνικός 932, για να την ακούτε και να τη μοιράζεστε πολλές φορές. Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα και πολύ σύντομα έρχεται και το καινούριο. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, καλημέρα, καλή μας Πέμπτη εσείς, πω πέρασαν ημέρες. Πέμπτη 10 του Σεπτέμβρη σήμερα, χρόνια πολλά στον Κλήμη και την Κλιμεντίνη, στην Μινοδόρα και τη Μητροδόρα, στην Πουλχερία και στην Πουλχέρη. Πολύ ιδιαίτερα ονόματα σήμερα. Η 10 του Σεπτέμβρη έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε ένα γεγονός το οποίο είναι σοκαριστικό. Πάνω από 800.000 άνθρωποι κάθε χρόνο αυτοτραυματίζονται και χάνουν τη ζωή τους. Είναι οι αριθμοί αδιστακτοί, αδυσόπιτοι και νομίζω πως είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και στα εντός των τυχών τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς. Ο καιρός σήμερα θα είναι αιθριός, θα μας δώσει ο ήλιος την αισιοδοξία που χρειαζόμαστε, ανεβαίνει σιγά σιγά στον ουρανό. Η θερμοκρασία σε ωραία επίπεδα, θα πω εγώ. Ούτε τρελή ζέστη, ούτε όμως και ψύχρα ακόμα. 21 με 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το μεσημέρι το θερμόμετρο στην Αττική, έτσι για να ζεστάνει λίγο την καρδιά μας μετά την χθεσινή παγωμάρα που υπήρξε στο άκουσμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θλίψη σε όλη την Ελλάδα για έναν καλλιτέχνη που αγαπήθηκε όσο λίγοι είναι η αλήθεια. Το fanbase του Γιώργου Μαζονάκη τεράστιο, με το που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, τα social media γέμισαν εκδηλώσεις θλίψης αλλά και λατρείας σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό καλλιτέχνη. Ένας καλλιτέχνης που ελπίζω να το σεβαστούν όλοι τώρα. Γιατί ξέρετε ότι μετά το θάνατο, μετά το πρώτο σοκ, αρχίζουν οι αναλύσεις. Και δεν μιλάω για τις αναλύσεις για το ποιος φταίει για το θάνατό του, για το τι έγινε, για τα αίτια, εν πάση περιπτώσει. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, θα φανεί αυτό. Αλλά για το τι κριτική θα πέσει στη ζωή του, στις οικογένειές του, στις σχέσεις του, σε όλα αυτά. Αυτό το πανηγύρι ελπίζω να αποφύγουμε σε σεβασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν προκάλεσε. Την δική του τη ζωή την έζησε πολύ ιδιωτικά, πολύ μόνος του και πολύ ιδιαίτερα, όπως ιδιαίτερος ήταν και ο ίδιος. Εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2 εκτιμούσαμε και εκτιμούμε πάντα την ξεχωριστή φωνή του σε τραγούδια που πραγματικά μπήκαν στην καρδιά μας. Τραγούδια όπως αυτό εδώ που έρχεται από το 2002.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: όλα τα τραγούδια μας είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, αυτή απροσδόκητη συνεργασία, αλλά σίγουρα πολύ πολύ αγαπημένη. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου, όπου και αν είστε, όπου και αν φτάνει η μουσική μας και τα τραγούδια μας. Και νομίζω ότι φτάνει μακριά. Να είναι καλά και το ελληνικό 93,2.gr, το επίσημο site του Ελληνικού. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω αυτή την ώρα. Στα λίγα λεπτά μετά από τις 7:20, να σας πω ότι αυτό που βλέπω εδώ τώρα στο χάρτη μου είναι ένα Κηφισό ο οποίος είναι βατός, ευτυχώς. Η έξοδος μόνο της Λεωφόρου Αθηνών έχει κλασικά κάποια προβλήματα, όπως συμβαίνει κάθε φορά τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Η κίνηση στην Μεσογείο και την Κατεχάκη είναι σε καλά επίπεδα, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις και στην παραλιακή. Λίγα μόνο προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δούμε τώρα και τι μας επιφυλάσσει το μουσικό μας ταξίδι. Μια ιδιαίτερη φωνή, μια ξεχωριστή παρουσία, αυτή που θα ακούσουμε τώρα στον Ελληνικό 93,2. Αυτή είναι η Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Πριν

συνεργασία για εκείνη. Από το 1993 εκείνος και εκείνος συνάντησαν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την αξέχαστη Γκέτι Γκρέι, σε ένα τραγούδι που στιγμάτισε όχι μόνο εκείνη τη δεκαετία, αλλά νομίζω και τις ζωές πολλών από εσάς και από εμάς. Τα τραγούδια μας είναι εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και αφού πήγαμε πίσω στο παρελθόν, δηλαδή να πάμε ακόμα πιο πίσω, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 1509 είχαμε ισχυρό σεισμό περίπου 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη τότε. Μια καταστροφή που έμεινε γνωστή ως μικρή ημέρα της κρίσεως, προκαλώντας και τσουνάμι και εκτεταμένες ζημιές και δυστυχώς χιλιάδες θανάτους. Το 1898, σαν σήμερα, η αυτοκράτηρα Ελισάβετ της Αυστρίας, γνωστή ως αυτοκράτηρα Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Ο θάνατός της προκαλεί σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σαν σήμερα το 1944, η Χίος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή. Σαν σήμερα το 1960, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Είναι ιστορική αυτή η νίκη και το καθιστά τον πρώτο μαύρο Αφρικανό που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Σαν σήμερα το 1977, ο Τινίσιος Χαμιντά Τζαντουμπί εκτελείται στη Μασσαλία και είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θανατώνεται με γκυλοτίνα στη Γαλλία. 4 χρόνια αργότερα η χώρα καταργεί τη θανατική ποινή. Ενώ πολύ πιο πρόσφατα, το έχουμε ζήσει σχεδόν όλοι, θεωρώ αυτό, το 2009, σαν σήμερα, ο Γιώργος Παπανδρέου χρησιμοποίησε προεκλογική ομιλία μια φράση που έγραψε ιστορία. Λεφτά υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, Γιώργο μου, αν υπήρχαν λεφτά θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά τι να λέμε τώρα, μην ξύνουμε πληγές. Πάμε να δούμε σημαντικά γενέθλια. Για μένα, από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς της γενιάς του, σπουδαίος Έλληνας κωμικός. Χρόνια πολλά στον Γιάννη Μπέζο που γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Κόλιν Φέρθ, Άγγλος ηθοποιός με διεθνή αναγνώριση, βραβευμένος και με Όσκαρ για τη φωνή του Βασιλιά. Ενώ γενέθλια έχει και ο Γκάι Ρίτσι, αυτός ο ξεχωριστός Άγγλος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, κορυφαίος του σύγχρονου βρετανικού κινηματογράφου, που έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο αυτό ρυθμό του και το γκαξτερικό του χιούμορ, και με ταινίες όπως Η Αρπαχτή, Δύο Καπνισμένες Κάνες, Sherlock Holmes. Μιλάμε για pop icon, το λες, η αλήθεια είναι, τον Γκάι Ρίτσι. Τέλος, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2010 με από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η Γκιζέλα Ντάλι. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο αυτό, το όνομά της ήταν Αδαμαντία Μαυροειδή. Λοιπόν, να φύγουμε από το χθες και να έρθουμε όχι απλά στο σήμερα, να πάμε στο αύριο, να πάμε στις 20 του Σεπτέμβρη. Το έχετε σημειώσει ήδη, σας το έχουμε πει, σας το ξαναλέμε. 20 Σεπτέμβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και εμείς θα βρεθούμε στην καρδιά της Αθήνας, βεβαίως πεζή με τα πόδια, στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, για να ζήσουμε το μπαλκόνι του Παπαζό live. Το viral αυτό μπαλκόνι που έχει βγάλει τόσες πολλές επιτυχίες στα social media και όχι μόνο. Το μπαλκόνι που μας γνώρισε τον ξεχωριστό αυτό καλλιτέχνη, τραγουδοποιό, τον Παπαζό, με τις μεγάλες υπέροχες διασκευές, με τις πολύ πολύ ωραίες συνεργασίες. Σε αυτό το μπαλκόνι λοιπόν που θα στήσουμε εκεί, θα παρουσιάσουμε την καινούρια του ολοκληρωμένη δουλειά, το άλμπουμ του Παπαζό, με όλες τις συμμετοχές που έχετε αγαπήσει, που έχετε κάνει viral. Εκεί θα είναι μαζί μας και η Παυλίνα Βουλγαράκη και η Νίνα Μαζάνη και ο Ακύλας και η Μαρσό, αλλά και οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλη, η Μπίλι Κάρκ, όλοι αυτοί που αγαπάτε και που τους έχετε χαρίσει απλόχερα τα like σας κάνοντας τους viral, για να τραγουδήσουμε μαζί τα τραγούδια του άλμπουμ, τα τραγούδια του μπαλκονιού που έχουμε αγαπήσει όσο λίγα. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Έχουμε τις συναντήσεις του ελληνικού στο μπαλκόνι του Παπαζό live, στην πεζοδρομημένη Οδό Αθηνάς, για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 του μήνα, 6 το απόγευμα, να είστε εκεί, φέρτε και φίλους. Φέρτε και την παρέα σας να περάσουμε καταπληκτικά. Νομίζω πως θα είναι από τις μέρες του Σεπτέμβρη που θα θυμόμαστε πολύ πολύ δυνατά, γιατί θα ακούσουμε διασκευές που έχουμε ήδη αγαπήσει, όπως αυτή εδώ με την Νίνα Μαζάνη και τον Παπαζό στον ελληνικό 93,2.

0: Αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σε λίγο έρχεται και ο πρώτος διαγωνισμός της ημέρας που τον ξέρετε πολύ καλά. Πλουτίζουμε και σήμερα τη βιβλιοθήκη μας. Εμπλουτίζουμε πιο σωστά. Για τα βιβλία μιλάω που σας χαρίζουμε καθημερινά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε λίγο όλη η διαδικασία. Ακόμα δεν στέλνετε μηνύματα γι' αυτό. Γιατί θέλω να σας μιλήσω για τους φοιτητές για άλλη μια φορά. Για ένα πρόγραμμα που ακόμα και αν δεν είστε εσείς φοιτητής και έχετε κάποιο φοιτητή στο περιβάλλον σας, πρέπει να του μιλήσετε γι' αυτό μήπως και δεν το ξέρει. Μιλάω για το The My Home for Students. Εσείς που τώρα ξεκινάτε τη νέα σας σχολή, το νέο σας σπίτι, τους νέους φίλους, ίσως και τη νέα ζωή σας. Δεν πρέπει να έχετε στο κεφάλι σας έγνοιες. Και η ενέργεια σίγουρα είναι μία από αυτές. Έρχεται και ελύνεται με το The My Home for Students, αυτό το νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική, που τώρα είναι ακόμα πιο χαμηλή από ό,τι την ξέρετε, αλλά και με πολλές παροχές. Μιλάμε για καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island, μιλάμε για το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από το eFood, αλλά μαζί και κουπόνι 50 ευρώ για να κάνετε αγορές από τα καταστήματα Κοτσόβολος. Και αυτά είναι τα πρώτα. Έρχονται κι άλλα, έρχεται δεύτερο κύμα, οπότε καλό θα είναι να είστε ήδη μέσα στο The My Home for Students. Βρείτε τις πληροφορίες όλες όσες χρειάζεστε στο thei.gr. Η ΔΕΗ που είναι παντού. Και όταν λέω είναι παντού, είναι παντού. Είναι και εδώ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
8: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Για μένα από τις πιο μαγικές στιγμές του Γιάννη Πάριου, παρέα με το γιο του, παρέα με το Χάρη, το Χάρη Βαρθακούρη, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, τα μηνύματά σας έρχονται συνεχώς και βεβαίως εννοείται ότι η ιστορία αυτή με τον Γιώργο Μαζονάκη, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μας έχει συγκλονίσει όλους και είναι και το κύριο θέμα των μηνυμάτων σας. Ακούσαμε τραγούδια του, θα ξανακούσουμε εξάλλου έτσι κι αλλιώς. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε, έχει και θα έχει θέση στον Ελληνικό 93,2. Προς το παρόν, πάμε στα καθημερινά μας, πάμε στις συνήθειές μας, πάμε στα δώρα που σας χαρίζουμε από τις εκδόσεις Διόπτρα, το δώρο της ώρας αυτής, το ξέρετε πολύ καλά. Δύο ακόμα βιβλία best seller δικά σας. Προσεχώς νεκρή της Χόλι Τζάκσον, ποτέ μίλες ψέματα της Φρίντα Μακφάντεν και τα δύο σε εξαιρετικές εκδόσεις από τη Διόπτρα. Κινητό στο χέρι, παρακαλώ τώρα. Γράφετε Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 μόνο και αποκλειστικά στο Viber του Ελληνικού. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους, για να σας δω.

0: πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τελευταίο από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Στον ελληνικό 93,2 βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο που παίζει όλα μα όλα τα τραγούδια μας. Σε λίγο θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα και εκεί πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Νομίζω πρωταγωνιστεί παντού φέτος. Τώρα με αφορμή το θάνατό του έχει ανοίξει και μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα για τις ευθύνες. Είχαμε εξελίξεις χθες το βράδυ. Θα τα πούμε και στο δελτίο ειδήσεων αυτά μαζί βεβαίως με οτιδήποτε άλλο μας αφορά και συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Εννοείται πως επιστρέφουμε μια ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και εννοείται πως στην παρέα μας είναι και η Novibet που το αδύνατο το κάνει δυνατό με μια νέα προσφορά γνωριμίας. 720 δώρα δικά σας χωρίς κατάθεση και όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ έρχονται στο www.novibet.gr / στοίχημα. Μην φύγετε, επιστρέφω για τα υπόλοιπα. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες.

0: ιστορίες, ε!
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ!
3: Σχολείο Μουστάκας!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας ξεκινά εδώ στον Ελληνικό, μαζί με προσκλήσεις για μαγική μουσική βραδιά. Η καινούργια μέρα ξεκίνησε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή καρδιάς και κατέληξε χθες, με την έρευνα να στρέφεται στα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο γιατρός έφτασε στην ασφάλεια Κυψέλης και κατέθεσε όπως και η σύζυγός του, γιατρός και η ίδια. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, το ιατρείο ήταν καθόλου ανώμημο και ο εξοπλισμός που υπήρχε μέσα σε αυτόν δηλωμένος σε απάντηση των όσων υποστήριξε νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο δικηγόρος είπε ακόμη πως δεν υπάρχουν κατηγορίες τόσο για το γιατρό όσο και για τη σύζυγό του και ότι πήγαν απλά στο τμήμα για να δώσουν κατάθεση. Την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει να λάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση θα συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόπινη πράξη. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εν ώψη των εθνικών εκλογών αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της GPO. Στην έρευνα, η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά τον πύχη του 30% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με σημαντική απόσταση, καθώς φτάνει το 16%. Νέα τροπή παίρνει το θρίλερ στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, καθώς ακόμη μία σακούλα με μικρά οστά εντοπίστηκε στην περιοχή το βράδυ της Τετάρτης, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχαν βρεθεί μία μέρα νωρίτερα ανθρώπινα οστά. Προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί αν τα νέα ευρήματα είναι ανθρώπινα, με την αγωνία γύρω από την υπόθεση να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Έθριος θα είναι εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης θα παίξει από τους 21 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τον αγαπάτε πολύ, το βλέπω στα μηνύματά σας από το πρωί σήμερα, από τις 7 στο Viber του Ελληνικού. Νομίζω ότι αυτή η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μας έχει συγκινήσει όλους. Τα τραγούδια του είναι σαν να μιλούν για εκείνον. Ο ίδιος έλεγε σε αυτό το τραγούδι, παραφράζοντας τους στίχους: «Δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου, γιατί μόνος του δεν υπήρξε ποτέ. Μοναχικός από επιλογή μπορεί να υπήρξε». Πολλά λέγονται, πολλά θα ακουστούν τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς μένουμε στα τραγούδια του και στην αγάπη που έχετε, που έχουμε για εκείνον, που είχαμε, που έχουμε και που θα έχουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στο Viber 69-84-9-32-9-32, το θέμα βέβαια για τις ευθύνες τρέχει και το ρεπορτάζ τρέχει πάνω σε αυτό, οπότε θα έχουμε και όλες τις λεπτομέρειες και εμείς εδώ, αλλά εστιάζουμε μόνο στο κομμάτι αυτό και όχι, το τονίζω, σε σχέσεις με οικογένεια, σε σχέσεις με προσωπική ζωή, γιατί θα ακουστούν πάρα πολλά, τα οποία καλό είναι να μην ακουστούν τις επόμενες ώρες. Πάμε λίγο στα δικά μας, πάμε λίγο στις ρουτίνες της ημέρας. Είναι Πέμπτη, αυτό σημαίνει πως έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Να ρίξουμε και μία ματιά στα καινούργια που μας περιμένουν στις σκοτεινές αίθουσες. Έχουμε μία επιστροφή από. Που δεν την περιμέναμε, η αλήθεια είναι, μετά από τόσα χρόνια, 20 και βάλε. Το Μαγικά Φίλτρα νούμερο 2 κάνει πρεμιέρα σήμερα στους κινηματογράφους, με τη Σάντρα Μπούλοκ και την Νικόλ Κίντμαν να επιστρέφουν ως αδελφές Όουενς, ενωμένες για να αντιμετωπίσουν μία σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους. Επίσης, ξεχωρίζει ο ελληνικός Κόκορας, μια γλυκόπικρη κωμωδία του Τάσου Γερακίνη. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και επιστημονική φαντασία με το Hope. Έχουμε και επιστροφή στις σκοτεινές αίθουσες για κλασικές ταινίες, όπως η Ανθρώπινη Κόλαση που επιστρέφει με τον Χάφρι Μπόγκαρτ να γεμίζει την μεγάλη οθόνη όπως ακριβώς του αξίζει. Μία ακόμα εβδομάδα λοιπόν ήρθε γεμάτη κινηματογραφικές εμπειρίες, για τις μουσικές εμπειρίες. Ξέρετε που να μείνετε εδώ. Στον Ελληνικό 93,2. Μιχάλης Χατζηγιάννης μαζί με τον Θανάση Αλευρέτσι, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια.

0: μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τα λόγια του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου, η φωνή της μαξεπέραστης Χάρης Αλεξίου, στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε, εσείς που είστε στο αυτοκίνητο. Τώρα θα δούμε τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας. Πριν βγούμε όμως μαζί για την κίνηση, να σας θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο 19 και 20 του Σεπτέμβρη έχουμε το Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γεμίσουμε κι εμείς ιταλικό αέρα και γεύσεις. Το Basil Bar από την Pesto Barilla φέρνει το δελτιακό πάθος και το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης για να ταξιδέψουμε γευστικά μέχρι τη Γένοβα και να απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμόδι υφή. Κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λοιπόν, ακολουθήστε το άρωμα βασιλικού, έτσι όταν βγείτε έξω και κάνετε ένα α, που μυρίζει αυτό εκεί στον Νιάρχο. Ωραία, εκεί θα είναι και θα σας περιμένει το Green Weekend Festival παρέα με την Pesto Barilla. Τι γίνεται τώρα στους δρόμους? Τώρα μα κάνετε εισπνοή εκεί έξω, δεν μυρίζει Pesto. Μη σας πω ότι μυρίζει, δεν το θέλετε. Έχει λοιπόν κίνηση πολύ το ποτάμι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Κίνηση πολύ και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο. Στα κόκκινα η αλήθεια είναι. Στα κόκκινα έχει επιστρέψει και η Κηφισίας. Σαν να γύρισε κι άλλος κόσμος, θεωρώ. Και η τελευταία πριν τα σχολεία. Με κίνηση η κάθοδος της Μεσογείων αυτή τη στιγμή. Η Αλεξάνδρα είναι αδιαστήματα με έντονες καθυστερήσεις όπως και το κέντρο της Αθήνας. Βασιλής Σοφία, Σταδίου, Πειραιός, Λεωφόρο Συγκρού, η Φιλολάου στο Παγκράτη. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Όπως και στην Παραλιακή, λίγο παραπάνω κίνηση στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και με τα προβλήματα να εξακολουθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών και από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά αλλά και προς το ποτάμι. Πυκνή ροή αναδιαστήματα και στη Θηβών, στο ρεύμα της Καθόδου, εκεί μέχρι το ύψος του Περιστερίου. Έρχεται ο Βασίλης Κουλάς για να γεμίσουμε μοναδικές εικόνες από την Κρήτη μέσα από το soundtrack του Σασμού και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από τη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια μας, λέει, και με ιστορίες που έρχονται να μας δώσουν κουράγιο, δύναμη, αισιοδοξία. Θα πάμε σε μια ιστορία που έγινε γνωστή εχθές. Θα σας μιλήσω για την 54χρονη Χριστίνα Ράπτη Τζελέπη, που γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί το 2004. Μια σπάνια ιατρική περίπτωση που συνδέεται με μια βαθιά προσωπική οικογενειακή διαδρομή και ανοίγει ξανά και την κουβέντα για την μακρόχρονη κρυοσυντήρηση και τα ηλικιακά όρια της υποβοηθούμενης συναπαραγωγής. Να σας πω ότι η Χριστίνα και ο σύζυγός της, ο Κωνσταντίνος, είχαν αποκτήσει το 2004 ένα αγοράκι, το οποίο όμως δυστυχώς έχασε τη ζωή του σε ηλικία 29 ετών το 2025. Και να λοιπόν που τώρα έρχεται μια νέα ζωή να τους φωτίσει, να τους δώσει δύναμη, να τους δώσει κουράγιο και να λάβει και αυτή η νέα ζωή την αγάπη που σίγουρα έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους. Γιατί ακόμα και πίσω από τις μεγαλύτερες τραγωδίες μπορεί να υπάρξει φως, αρκεί να είσαι σε διάθεση να το δεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Πάμε στα τραγούδια μας, πάμε πίσω στο 1988, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Γραμμένο το 1962 για την όμορφη πόλη από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Ερίκο Θαλασσινό, το τραγούδι της Ξενιτιάς το ερμήνευσε πρώτος ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, γράφοντας ιστορία εδώ από μια ηχογράφηση του 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας με τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Βέβαια, όταν μιλάμε για Ξενιτιά το 1962 και εξακολουθεί να είναι επίκαιρο το θέμα, το 2026 πάμε για 27, κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά, συμφωνείτε? Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε με χαμόγελο να αρδράξουμε και αυτή την Πέμπτη για να μας οδηγήσει σιγά σιγά προς ένα καλό Παρασκευό Σάββατο Κύριακο. Εγώ να σας πω ότι σε λίγο θα σας δώσω προσκλήσεις διπλές για μια βραδιά με υπέροχα, μεγάλα, μαγικά τραγούδια με μια εξαιρετική φωνή. Οι λεπτομέρειες έρχονται σε λίγο. Πρώτα όμως να σας θυμίσω ότι αν είστε φοιτητές, το σωστό, το φοιτητικό το ρεύμα έχει ονοματεπώνυμο. ΔΕΗ και ΔΕΗ My Home for Students. Το ονοματεπώνυμο αυτό δεν είναι ακριβώς. Είναι μια ακόμα καινοτομία της ΔΕΗ. Ένα πρόγραμμα με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, αλλά και με πάρα πολλές παροχές, πάρα πολλά δώρα. Σας δίνουν καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο για το φοιτητικό σας σπίτι. Έτσι για αρχή αυτά είναι σε φάση που λες παιδιά πρέπει να πάω να ξαναμπω στο σχολείο, αυτό το πρόγραμμα δεν χάνεται, αλλά είναι μόνο για φοιτητές, τυχεροί φοιτητές που ακούνε, οπότε μπείτε στο dei.gr για να καταλάβετε τι ακριβώς παίζει με το DEI My Home for Students. Εξάλλου στο dei.gr θα μάθετε γενικά τι παίζει με τη DEI, γιατί παίζουν πολλά, παίζει και αυτό.
1: Η DEI παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

Χρήστος Μάστορας και γυρισμός εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου στους καινούριους, όπου κι αν είστε. Έχετε φτάσει δουλειά, έχετε μπει στις υποχρεώσεις, είστε στη διαδικασία, ακόμα ξυπνάτε? Εσάς θέλω να σας κάνω φίλους μου λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Όπως και να έχει, όπου κι αν είστε, εδώ ακούμε τα τραγούδια μας, εδώ ζούμε τα τραγούδια μας, εδώ βγαίνουμε από το στούντιο και ακούμε μαγικές φωνές. Σας έχω βραδιά καταπληκτική με μια πολύ ξεχωριστή παρουσία, με μια πολύ ξεχωριστή φωνή, τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου. Τώρα που ακόμα κρατάει ο καιρός, θα πάμε το Σάββατο το βράδυ στις 9 στην ταράτσα του αγαπημένου θεάτρου Λαμπέτη για να απολαύσουμε μία βραδιά με μουσικές, με θέατρο, με λόγο. Όλα αυτά θα φωτίσουν τις πολλές όψεις της γυναίκας. Την κόρη, τη μητέρα, την ερωμένη, τη γυναίκα που αγαπά, τη γυναίκα που αντέχει, διεκδικεί και μεταμορφώνεται. Όλα αυτά με την παρουσία και τη φωνή και τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου. Της γυναίκας σου καρδιά, λοιπόν, η μουσική αυτή παράσταση που αξίζει να ζήσετε. Μαζί της στη σκηνή και ο Παντελής Κυραμαριός. Μία παράσταση για τη γυναίκα, για τον άντρα και για όσα μας φέρνουν κοντά. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Λαμπέτη και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας, κάντε αποστολή στο Viber κλασικά, στο 69 84 9 32 9 32, για διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, βράδυ Σαββάτου 9, ταράτσα θεάτρου Λαμπέτη, της γυναίκας σου η καρδιά με την Ρίτα Αντωνοπούλου. 69 84 9 32 9 32, το Viber, Λαμπέτη κενό και ονοματεπώνυμο. Και πάμε να ακούσουμε τη Ρίτα, αλλά όχι μόνη της, σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση για λατρεμένο τραγούδι, μαζί με την Ατάσα Μποφίλιου. Απολαύστε τη όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

μία ακόμα ξεχωριστή ηχογράφηση από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 και από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβάδα. Μαζί του η Ανδριάννα Μπάμπαλη ερμήνευσε ξανά ένα τραγούδι που πραγματικά της χάρισε πολύ μεγάλη επιτυχία πίσω στο 2003. Το ακούτε, το βλέπετε, το μοιράζεστε στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2. Και Ελλάδα από τον ελληνικό να σας πάω στα Σφακιά, εκεί όπου μαθητές δημοτικού σχεδίασαν το σχολείο τους και ο Δήμος το έκανε πράξη. Τι ωραία συνεργασία ήταν αυτή. Έγιναν κάποιες εργασίες παρεμβάσεις στα πλαίσια του έργου κατασκευή, επέκταση και συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποίησε ο Δήμος εκεί στα Σφακιά, αλλά το σχεδιασμό, τις ανάγκες που είχαν οι μαθητές, όλα αυτά τα επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν, ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποίησε ο Δήμος εκεί στα Σφακιά, αλλά το σχεδιασμό, τις ανάγκες που είχαν οι μαθητές, όλα αυτά τα επικοινώνησαν.

0: κρατάμε το καλοκαίρι όσο πιο πολύ μπορούμε με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 μαζί μας και η Novibet. Και πώς να μην ζαλιστείς όταν ακούς για 20.000 ευρώ για τέτοια έπαθλα, όταν προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και τα διεκδικείς με τη νέα Novi League. Η Novi League λοιπόν σας περιμένει στο www.novibet.gr, κάθετος στοίχημα για πιο πολλές πληροφορίες. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας αλλά και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, 2-3 ματιές στην επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Το ρολόι του Ελληνικού δείχνει 9 ακριβώς.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές

0: κοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στις καλημέρες μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με γευστικό διαγωνισμό να έρχεται. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Να δούμε λοιπόν τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή καρδιάς και κατέληξε χθες, με την έρευνα να στρέφεται στα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο γιατρός έφτασε στην ασφάλεια Κυψέλης, κατέθεσε όπως και η σύζυγός του, γιατρός και η ίδια. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπινός, το ιατρείο ήταν καθόλου ανώμημο και ο εξοπλισμός που υπήρχε μέσα σε αυτόν δηλωμένος σε απάντηση των όσων υποστήριξε νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο δικηγόρος είπε ακόμη πως δεν υπάρχουν κατηγορίες τόσο για τον γιατρό όσο και για τη σύζυγό του και ότι πήγαν στο τμήμα απλώς για να καταθέσουν την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόπινη πράξη. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι και έφυγαν μετά τις καταθέσεις τους, χωρίς να κάνουν κάποια δήλωση. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εν όψη των εθνικών εκλογών αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της GPO. Στην έρευνα η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά τον πύχη του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά με σημαντική απόσταση καθώς φτάνει το 16%. Νέα ντροπή παίρνει το θρίλερ στην αλεπότρυπα της Κυψέλης, καθώς ακόμη μία σακούλα με μικρά οστά εντοπίστηκε στην περιοχή το βράδυ χθες, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχαν βρεθεί μία ημέρα νωρίτερα ανθρώπινα οστά. Προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί αν τα νέα ευρήματα είναι ανθρώπινα, με την αγωνία γύρω από την υπόθεση να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Πάμε και στα του καιρού. Στην Αττική ο καιρός θα είναι εθρίος σήμερα και η θερμοκρασία θα παίξει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας από τους 21 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Η διαχρονική φανή του Βασίλη Καζούλη εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Να σας θυμίσω το σημαντικότατο ραντεβού που έχουμε αρχές Οκτώβρη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη συγκεκριμένα. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα βρεθούμε ξανά μαζί για να στηρίξουμε το Race for the Cure. Το Greece Race for the Cure, το 18ο στη σειρά, που είναι εδώ για να ενημερώσει, για να ψυχαγωγήσει μια μεγάλη γιορτή υγείας για μικρούς και μεγάλους και μια συμμετοχή που νομίζω ότι όλοι αξίζει να την κάνουμε και να την χαρίσουμε στον εαυτό μας, γιατί πιστέψτε με, είναι δώρο αυτό που θα πάρουμε πίσω. Υπενθυμίζω, το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αλλά και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Δεν έχει σημασία να τρέξεις, σημασία έχει να είσαι εκεί και να συμμετέχεις. Οπότε στο greecerace.gr κάνουμε την εγγραφή μας για να είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης και δίνουμε ραντεβού σε καινούριο σημείο στο πεδίο του Άρεως αυτή τη φορά για να τα ζήσουμε όπως τα έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Υπενθυμίζω Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου greecerace.gr για τις συμμετοχές σας. Αξίζει τον κόπο να είμαστε όλες και όλοι εκεί. Εγώ.

0: μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, η φωνή της Χάρης Αλεξίου από το 1990 και από το άλμπουμ κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, που όπως φαίνεται κρατάει όντως χρόνια αυτή η κολόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό. Θυμάστε που λέγαμε τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε εποχές και πάμε από καλοκαίρι σε χειμώνα κατευθείαν. Να λοιπόν που κάτι αρχίζει και αλλάζει. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα αρχίσει να μυρίζει φθινόπωρο. Θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά, θα έχουμε κάποιες βροχούλες βορειοδυτικά και βόρεια. Βέβαια, το καλοκαίρι ακόμα δεν παραδίδει τα κλειδιά όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι μετεωρολόγοι. Αλλά το ότι αρχίζει και αλλάζει ο καιρός σταδιακά και όχι απότομα, δεν ξέρω, παιδιά, εγώ για καλό το βλέπω. Μετά από τόσα χρόνια καλοκαίρι, χειμώνα, χειμώνα, καλοκαίρι, σαν να ζούμε λίγο φθινόπωρο φέτος. Για να δούμε. Θα δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στα 21 μετά από τις 9. Εξακολουθούν τα προβλήματα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα είστε στα κόκκινα και στο Κυφισό. Ο Κυφισός είναι το ποτάμι, σωστό. Και στην Αττική Οδό που πηγαίνει προς αεροδρόμιο το ρεύμα θέλει υπομονή αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουμε και σε μια κανονικότητα στα σημεία αυτά, η αλήθεια είναι. Κίνηση στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, κίνηση αναδιαστήματα στην Μεσογείων, πιο έντονη στην Κηφισίας, με καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αυτή την ώρα. Έντονη κινητικότητα βλέπω στην Βασιλίση Σοφία, στην κάθοδο. Έχουμε και ένα ατύχημα εκεί χαμηλά κοντά στο Σύνταγμα. Θέλει λίγη υπομονή. Στα κόκκινα όμως βλέπω την Κηφισίας χαμηλά εκεί στην, στο ύψος της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Όχι. Η Κηφισίας δεν είναι αυτή, ρε παιδιά. Α, συγγνώμη, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Βασιλείος Κωνσταντίνου με κίνηση. Το Παγκράτη θέλει υπομονή. Φιλολάου με κίνηση και η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Όπως επίσης και η Παραλιακή στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Μείνετε μαζί μου, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αισθανθούμε, να νιώσουμε, να ζήσουμε το συνέστημα και να το τραγουδήσουμε παρέα με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα σε τραγούδι που λατρεύετε να ακούτε στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούει ότι θεωρώ το τραγούδι αυτό από τα ωραιότερα της δεκαετίας του 80. Βεβαίως και η υπογραφή του Κώστα Τουρνά, πόσο μπροστά από την εποχή του αυτός ο σπουδαίος δημιουργός. Ένας μαγικός ήχος από μια εξίσου μαγική παρουσία στο ελληνικό τραγούδι, η αξέχαστη Χριστιανά, μόλις έπαιξε εδώ στον ελληνικό 93,2. Στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Το ότι αγαπώ τη Νατάσα Μποφίλιου το ξέρετε. Ξέρω πως και εσείς την αγαπάτε πάρα πολύ. Έχουμε Νατάσα Μποφίλιου. Έχουμε να δούμε κάτι εξαιρετικό αυτή την Κυριακή στο rosa.gr. Οι άνθρωποι στην πόλη, αυτή η αγαπημένη στήλη, φιλοξενεί την Νατάσα σε μια βαθιά αποκαλυπτική και διαφορετική εξομολόγηση στη Ρόζα. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Βράχου με Ελίνα Μερκούρη 18 και 19 του Σεπτέμβρη για τη μεγάλη τη συναυλία για τα 20 χρόνια μέτρημα, η αγαπημένη Νατάσα συναντά τον Χρήστο Τζίφα, κάνει το δικό τη απολογισμό. Μετράνε μαζί 20 χρόνια γεμάτα στιγμές, δημιουργία, τραγούδια, ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της, σταθμούς, αποφάσεις, μεγάλες αγάπες μιας πορείας που λίγο πολύ, πολλοί από εμάς την έχουμε ζήσει μαζί με την Νατάσα, μαζί με το Θέμη, μαζί με τον Γεράσιμο. Είναι η αλήθεια πίσω από τις δυσκολίες, είναι η κριτική, οι μάχες που χρειάστηκε να δώσει, οι φωτεινές συναντήσεις, οι άνθρωποι και οι στιγμές απόλυτης σύνδεσης με το κοινό. Ένα πραγματικά εξαιρετικό, μια εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στα παιδιά από τη Ρόζα, γιατί και ο φακός του Παύλου Παρασκευά έχει κάνει τα θαύματά του, υπογράφει το βίντεο και τη φωτογραφία. Γραφική επιμέλεια. Κοινώς, Κυριακή πρωί με το καφεδάκι σας, όπως απολαμβάνετε τις μουσικές του ελληνικού, θα μπείτε στο rosa.gr για να απολαύσετε την Νατάσα Μποφίλιου στην στήλη Άνθρωποι στην Πόλη. Αυτή την Κυριακή, rosa.gr, και πάμε και εμείς τώρα να ακούσουμε την Νατάσα μέσα από το τελευταίο της και πολύ αγαπημένο μας.

0: Μητροπάνω στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στο πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Αύριο 11 του μήνα στο μεταξύ, μέσα σε όλα τα έχουμε. Ξεκινούν τα σχολεία. Γι' αυτό έχει αρχίσει πολύ κίνηση σήμερα, παιδιά. Τώρα εξηγείται. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Βασικά, αύριο έχουμε τον αγιασμό και από Δευτέρα με το καλό θα μπει σε μια κανονικότητα και ζωή των μαθητών. Αλλά αύριο είναι το πρωτοκουδούνι, είναι ο αγιασμός, είναι αυτή η δύσκολη επιστροφή. Θυμάμαι τότε το 1821 που είχαμε τα κουδούνια, ξέρετε, τα χειροποίητα, αυτά τα κουδούνε. Για ποιον χτυπάει κουδούνα. Πόσο δύσκολη η πρώτη μέρα, ρε παιδί μου, πόσο δεν θέλαμε καθόλου, αλλά πόσο με ένα μαγικό τρόπο, στη μισή ώρα επάνω, βλέπαμε αγαπημένα πρόσωπα, φίλους, παρές και μπαίναμε πάλι σε μια σειρά, σε μια κανονικότητα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε κανονικότητα μπαίνουν και οι φοιτητές, να το πούμε και αυτό. Να σας θυμίσω με την αφορμή αυτή το Day My Home for Students, το νέο πρόγραμμα της ΕΔΕΗ, μόνο για εσάς που είστε φοιτητές. Αυτό σημαίνει αρκετά, τι αρκετά, ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση για το ρεύμα σας, για την ενέργειά σας, αλλά και καθημερινό καφές δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, κουπόνι 50 ευρώ από το Κοτσόβολο και πολλά πολλά που έρχονται ακόμα, αλλά για να τα αποκτήσετε, για να τα προλάβετε, κλειδώστε το Day My Home for Students αν είστε φοιτητές με ένα κλικ στο day.gr. Μπείτε εκεί και θα καταλάβετε τι γίνεται με τη ΔΕΗ, γιατί με τη ΔΕΗ γίνονται πολλά. Με τη ΔΕΗ γίνεται και αυτό.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Και επειδή να χορέψουμε χρειαζόμαστε δυνάμεις, μυστική δεν χορεύουμε, το λένε χρόνια τώρα. Η κατάλληλη στιγμή ήρθε για το γευστικό δώρο της ημέρας. Ο διαγωνισμός της Pizza Fan είναι και σήμερα εδώ. Ένα Pizza Fan Combo δικό σας για άλλη μία φορά από το πρωί στον ελληνικό, με μία πίτσα δεκατεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας. Pizza Fan, κενό, όνομα, τεπώνυμο στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Και όσο μου τα στέλνετε εσείς, εγώ να σας θυμίσω ότι η Pizza Fan συνεχίζει δυναμικά με νέο κατάστημα στο Ρίο, στην οδό Αθηνών 13, με τα ίδια ποιοτικά υλικά, με καινοτομία, αλλά και με αγαπημένες γεύσεις Pizza Fan. Pizza Fan και όνομα τεπώνυμο στο Viber του ελληνικού τώρα στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Να τη παγίδα, παιδιά, μην τη χάνουμε την πίστη μας στα ωραία πράγματα της ζωής, στους αγάπες, στους έρωτες, στους φίλους, στις σχέσεις ανθρώπινες. Είναι το μοναδικό που μπορεί να μας κρατήσει όρθιους και πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό πάση θυσία, ακόμα κι αν οι συνθήκες γύρω-γύρω δεν ευνοούν αυτή την πίστη. Το θέμα είναι να ακολουθούμε λίγο την καρδιά μας και θα ακολουθήσει και ο υπόλοιπος κόσμος αυτό, πιστέψτε με. Ισχύει πάντα. Λοιπόν, να πιστεύουμε στο αδύνατο, το κάνουμε στην Novibet. Το αδύνατο γίνεται δυνατό, η Novibet είναι στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Να το αδύνατο που γίνεται δυνατό. Μπείτε στην Novibet, μπείτε στο novibet.gr για να τα δείτε και να τα ζήσετε όλα. Και εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στον Ελληνικό στις 7 ακριβώς. Δεν φεύγετε, εννοείται, και τις ώρες της δουλειάς. Η καλύτερη παρέα είναι εδώ με τα τραγούδια μας και με την Έλληνα Δημητράκη που ακολουθεί. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως ημέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και είναι όλοι, μα όλοι δικοί σας. Καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας και την Έλενα. Αύριο 7 πρωί στον Ελληνικό ξανά μαζί. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Προ-Παρασκευούλα και αρχίζει να πιάνει τόπο περισσότερο η καλημέρα. Ας την καλοδεχτούμε παρέα εδώ με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σημαίνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ακολουθούσε κανόνες, τους ξαναέγραφε, κατάφερε να κάνει το εκεντρικό αυθεντικό και τη νύχτα λίγο πιο φωτεινή. Κρατάμε λοιπόν το αιώνιο παιδί που ζούσε με πάθος, τη σπάνια λαϊκή του ψυχή και φυσικά όλα τα τραγούδια του που μας συντρόφευσαν και θα μας συντροφεύουν. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Πάντα εδώ στην πρωινή μας παρέα. Πάμε να δούμε λοιπόν και τους τίτλους των ειδήσεών μας. Στο επίκεντρο βεβαίως της επικαιρότητας βρίσκεται η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια ιατρικής διαδικασίας σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών με τον Άδωνη Γεωργιάδη να παρεμβαίνει δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν επιτρεπόταν στο χώρο αυτό, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκίνησε έκτακτο έλεγχο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η δίωξη ναρκωτικών εντόπισε 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε 30 άφυλα στο αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, συλλαμβάνοντας 6 άτομα, ενώ κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Τέλος, η πολιτική σκηνή κινείται σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα νέα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

Το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» νίκησε εκείνη τη σπάνια κατηγορία τραγουδιών που δεν σε κουράζουν ποτέ. Ακούγεται με την ίδια ένταση στο αυτοκίνητο, σε ένα μπαράκι ή σε μια συναυλία. Από τις πρώτες μεγάλες καταθέσεις του Κώστα Λιβαδά, ένα τραγούδι που μας μετέφερε στο 1997. Ο Λιβαδάς είχε περιγράψει ότι έγραψε το κομμάτι στο πιάνο και το προόριζε για κάτι πολύ πιο αργό, με έντονα στοιχεία soul και funky μουσικής. Ωστόσο, όταν το τραγούδι έφτασε στα χέρια του Δημητριάδη, εκείνος ένιωσε ότι χρειαζόταν μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Μαζί με το συγκρότημά του, λοιπόν, τους μικρούς ήρωες πείραξαν το ρυθμό, έβαλαν τις δυνατές καθαρές κιθάρες και το μετέτρεψαν στο απόλυτο κλασικό pop-rock κομμάτι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και πάμε και στα πρακτικά μας τώρα. Συνεχίζονται και σήμερα, λοιπόν, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω των εργασιών αντικατάστασης τροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Οι σταθμοί, λοιπόν, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν σήμερα στις 10 παρα 20, 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας. Και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Με καθυστερήσεις ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, κυρίως πυκνή ροή από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αιτική οδός από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι την Μεταμόρφωση, Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι τμήματικά. Και στο κέντρο, Βασιλής Σοφίας Αμαλίας στα δύο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η παραλιακή στο ύψος του Φλίσβου.

0: απόψε λέω να μην κοιμηθούμε των λαθρεπιβατών. Είναι μια χρυσή ραδιοφωνική επιτυχία με την καλοκαιρινή ανεμελιά που πάντα την έχουμε ανάγκη όλες τις εποχές του χρόνου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και μια γρήγορη ματιά στο εξωτερικό μας δελτίο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως επίσης ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, έγινε επίθεση σε δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση σε επιθέσεις των Χούθη. Το Ιράν παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για πυρηνική μη συμμόρφωση. Άλμα τιμής του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο λόγω της κλιμάκωσης. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανική Βουλή με το Friedrich Merz να επιτίθεται στο ακροδεξιό κόμμα AfD για την μεταναστευτική του πολιτική. Και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με ήρω.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
9: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
10: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Ήταν η ξεσηκωτική επιτυχία της Άννας Βύση σε περίπτωση που λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2 και η ματιά μας στον καιρό. Ηλιοφάνεια λοιπόν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 36-37 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Το μεσημέρι βέβαια και το απόγευμα οι ορεινές περιοχές κυρίως στον άξονα της Πίνδου θα έχουν τοπικές νεφώσεις αλλά και σύντομες βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο παρουσιάζουν μια μικρή εξασθένηση. Η μεταβατική γοήτεια του Σεπτεμβρίου ξεδιπλώνεται όμως αμέσως μετά. Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, εξασθένηση. Η μεταβατική γοήτεια του Σεπτεμβρίου ξεδιπλώνεται όμως αμέσως μετά. Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα,

0: Λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
15: Δεύτερη ώρα σταθερά στην παρέα του Ελληνικού 93,2 και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο. Προσκλήσεις που σας έχω, καταπληκτικές δράσεις και φυσικά τα πιο όμορφα τραγούδια.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τύπος τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Μαύρο Γάτο, μια από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα. Και πάμε και στο ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Αν γυρίζαμε λοιπόν το ρολόι στο μακρινό 1846, θα βλέπαμε τον Ελίας Χάο να κατοχυρώνει την πατέντα για την πρώτη ραπτομηχανή. Μια εφεύρεση που όχι μόνο έβαλε σε τάξη τα στριφώματα του πλανήτη, αλλά απέδειξε πως τελικά η ζωή χρειάζεται μερικές καλές βελονιές για να κρατηθεί ενωμένη. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1925, σαν σήμερα, η Ελλάδα αποφασίζει να βάλει τη δική της θεσμική βελονιά στην ιστορία. Υπογράφεται, δημοσιεύεται και τίθεται αμέσως σε ισχύ το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας. Σε μια χώρα που λατρεύει τις πολιτικές συζητήσεις όσο τίποτε άλλο, το σύνταγμα εκείνο ήρθε να αποδείξει ότι η δημοκρατία, εκτός από ιδέα, χρειάζεται και κανόνες. Το 1898 τώρα η ιστορία αποφάσισε να φορέσει το μαύρο της πέπλο. Η αυτοκράτηρα Ασίση της Αυστρίας, μια γυναίκα που λάτρευε την ελευθερία περισσότερο από το πρωτόκολλο, αφήνει την τελευταία της πνοή στη Γενέβη, θύμα μιας παράλογης επίθεσης. Μας άφησε όμως ως κληρονομιά το μύθο της, τη μελαγχολία της γοητείας και το Αχίλλειο στην Κέρκυρα, για να θυμόμαστε πως ακόμα και οι εστεμένοι αναζητούσαν ένα καταφύγιο από τη γήινη πραγματικότητα. Στα μέσα τώρα του 20ου αιώνα, η μέρα αποφάσισε να γίνει πιο αθλητική και κυρίως πιο αντισυμβατική. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης του 1960, σαν σήμερα, ένας νεαρός Αιθίωπας, ονόματι Αμπέμπε Μπικίλα, κερδίζει το μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλυτος. Σε μια Ευρώπη γεμάτη από πανάκριβα αθλητικά παπούτσια, ο Μπικίλα απέδειξε με τον πιο σικ τρόπο πως το μόνο που χρειάζεται κανείς για να γράψει ιστορία είναι ψυχή και πείσμα. Η τέχνη βέβαια έχει τους δικούς της ρυθμούς, έχει το δικό της τρόπο να επιβάλλει τους δικούς της αργούς, σχεδόν τελετουργικούς ρυθμούς. Σαν σήμερα, οι ελληνικοί κινηματογράφοι υποδέχονται το βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Την ταινία που είχε ήδη μαγέψει τις Κάνες, αποσπώντας το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Μια υπενθύμηση ότι η ελληνική ματιά στον κόσμο μπορεί να είναι μελαγχολική, αλλά διαθέτει μια απαράμιλη ποιητική αισθητική. Και για το τέλος, το 2008 οι επιστήμονες στο ΣΕΡΝ πατούν το κουμπί για να τεθεί σε λειτουργία ο μεγάλος επιταχυντής Ανδρονίων. Πολλοί φοβήθηκαν τότε ότι θα ανοίξει μια τρύπα που θα καταπιεί τη Γη. Ευτυχώς για εμάς, ο πλανήτης συνεχίζει να γυρίζει κανονικά, επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ, να ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια και να κάνουμε την πιο όμορφη παρέα.

Φίλαμε και στα Μάτης Κραουνάκης που μας πήγε στο 2013, ένα τραγούδι που έμεινε, αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε και θα τραγουδιέται πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στα άλλα μας τώρα, είσαι στη Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στους δρόμους μας. Αυτή την ώρα λοιπόν ο Κηφισός με πυκνή ροή στο ύψος του Εγάλεω και της Νέας Φιλαδέλφειας, η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στο ύψος του Ελαιώνα και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού, Αμαλίας και Σταδίου.

0: Ένα φιλί και Χάρης Αλεξίου, πετυχημένη συνταγή που ολοκληρώνεται από δύο σπουδαίους δημιουργούς. Ο Ρούς υπογράφει τη μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης τους στίχους. Πάντα στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένη εδώ και σας έχω και τον ωραίο μας διαγωνισμό, τις ωραίες μας συναντήσεις. Οι συναντήσεις του Ελληνικού λοιπόν με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται και για ακόμη μία φορά βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας αυτή τη φορά. Την Κυριακή αυτό, 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη εδώ Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα είναι και τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες και πολλοί ακόμη. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι μπορείτε να πάρετε την παρέα σας και να έρθετε. Επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γιάννης Πάριος και ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Και πάμε και στα ωραία μας τώρα, γιατί σας έχουμε πάντα ωραία. Μάλλον θα σας πάω πρώτα στα χρήσιμα και μετά στα ωραία. Αναζητάς λοιπόν μια νέα επαγγελματική πρόκληση? Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα της Νόβα, να ανακαλύψετε τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει, να πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Νόβα More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια, αλλά και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε λοιπόν και μάθετε περισσότερα στο nova.gr και να σας πάω εγώ και στα άλλα μας τώρα. Η Νατάσα Μποφίλιου στο Ρόζα. Μέτρημα 20 ετών σε μια συνέντευξη αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν η στήλη άνθρωποι στην πόλη, στη Ρόζα, φιλοξενεί την Νατάσα Μποφίλιου σε μια βαθιά αποκαλυπτική και διαφορετική εξομολόγηση. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων με Λίνα Μερκούρη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη της συναυλία με τίτλο Μέτρημα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια συναντά το δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα και κάνει τον δικό της απολογισμό. Μετράει μαζί μας 20 χρόνια γεμάτα στιγμές, δημιουργία, τραγούδια και ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της. Οι σταθμοί, οι αποφάσεις και οι μεγάλες αγάπες μιας 20ετούς πορείας. Η αλήθεια λοιπόν πίσω από τις δυσκολίες, την κριτική και τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει και πολλά πολλά ακόμα και ενδιαφέροντα. Μέσα από τον ατμοσφαιρικό φακό του Παύλου Παρασκευά, που υπογράφει το βίντεο και τη φωτογραφική επιμέλεια, η Νατάσα Μποφίλιου μετράει 20 χρόνια διαδρομής, 20 χρόνια συλλογικότητας, 20 χρόνια δημιουργίας. Να σας θυμίσω, αυτή την Κυριακή στη Ρόζα, άνθρωποι στην πόλη με την Νατάσα Μποφίλιου. Οπότε, σηκώνεστε το πρωί, φτιάχνετε το καφεδάκι σας και συντονίζεστε, δηλαδή ανοίγετε τη Ρόζα και κάνετε παρέα. Και κάνετε μάλλον την πιο όμορφη παρέα.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές

0: 9 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
1: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
4: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Στη τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έρχονται προσκλήσεις υπέροχες που σας έχω για θεατρική παράσταση, αλλά και πολύ σημαντική και σπουδαία δράση, όπως και πολλά πολλά τραγούδια.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είσαι ωραία σαν αμαρτία και πήγαμε στο 1985. Είναι μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου στη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Η συνεργασία του Μητροπάνου με τον Κουγιουμτζή έδωσε μερικά από τα πιο ποιοτικά δείγματα της ελληνικής δισκογραφίας εκείνης της δεκαετίας. Εδώ πάντα, συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε τώρα και στον ωραίο μας διαγωνισμό. Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Σαν να λέμε, γέλιο, νοσταλγία και λίγο ακόμη ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονεκολού, Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολύ πολύ ακόμη, όπως και 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Όλα αυτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Τώρα, οι προσκλήσεις που σας έχω, εάν θέλετε να τις διεκδικήσετε, για τις προσκλήσεις που σας έχω μάλλον, τι κάνετε, στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Γιώργος Νταλάρας και «Πού είναι τα χρόνια», η μεγάλη επιτυχία του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου, που την ξέρουν ακόμα και οι πέτρες. Το «Πού είναι τα χρόνια» που ηχογραφήθηκε το 1968 με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Εδώ εμείς το ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, πάντα συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2 και στα άλλα μας και χρήσιμα τώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Αυτή την ώρα λοιπόν στον Κηφισό έχουμε κίνηση στο ύψος του Εγάλεως, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, όπως και στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και πυκνή ροή στην Αθηνών στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος.

0: Χάρης Αλεξίου και τα καλύτερα θα έρθουν. Ελπίδα και αντοχή μέχρι να έρθουν τα καλύτερα, λοιπόν. Ήταν η πρώτη φορά που η Χάρης Αλεξίου συνεργάστηκε με τέτοια έκταση με τον Γιώργο Θεοφάνους, δημιουργώντας ένα δίσκο που γεφύρωσε το κλασικό λαϊκό με την pop αισθητική. Ελληνικό σε 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και πάμε και στα άλλα μας ωραία και σπουδαία τώρα. Ο Ελληνικός σε 93,2 βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του Greece Race for the Cure και στηρίζει μια διοργάνωση αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά. Λοιπόν, φέτος δίνουμε ραντεβού όμως για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης λοιπόν, νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη όμως, η ίδια ελπίδα, και μπορείτε να δηλώσετε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr και να στηρίξετε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό το σημαντικό μήνυμα. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας περιμένω και πάλι αύριο στις 10 το πρωί στο γνωστό μας ραντεβού για να κλείσουμε μαζί μία ακόμη εβδομάδα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι που θα σας κρατήσει συντροφιά τις 3 με μαζί μία ακόμη εβδομάδα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι που θα σας κρατήσει συντροφιά τις 3

0: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Ελληνικός 93,2. In the night time.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Συγκλονιστήκαμε χθες. Αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Μια φωνή που αγαπήθηκε. Ένας άνθρωπος που κινήθηκε έξω από τις νόρμες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο. Να έχει τη δική του ταυτότητα, τον δικό του τρόπο και τη δική του θέση στις καρδιές των ανθρώπων. Ένας πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης που θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Άλλωστε, ένα κομμάτι του θα παραμένει πάντα εδώ.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας και Αλεξάνδρας, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο.

0: Το γλέντι, τον Κιντίκη με την Ιουλία Καραπατάκη. Το τραγούδι γράφτηκε το 2006 από τον Νίκο Οικονομίδη και πρώτη το είχε ερμηνεύσει η Κυριακή Σπανού. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Εγώ τώρα θα σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

επιτρέπει και Σωκράτης Μάλα μας ένα τραγούδι που κουβαλά τη δική του ιστορία. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Βίκυ Μοσχολίου και έχει την υπογραφή του Άκη Πάνου. Και πάμε τώρα στον πρώτο μας διαγωνισμό. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για να δείτε και να απολαύσετε τη Ρίτα Αντωνοπούλου το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην πιο ωραία ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Της γυναίκας σου η καρδιά, Ρίτα Αντωνοπούλου. Μαζί της σκηνή ο Παντελής Κυραμαριός. Στείλτε μήνυμα για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Λαμπέτη, αφήστε κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 6984-932-932. Λαμπέτη, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Και πάμε να ακούσουμε αναβίση και πράγματα.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

μια φωτογραφία που κοιτηθιόμαστε. Κατάματα, πράγματα, σε φωτογραφία.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσού στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου και Όλα Είναι Μπροστά.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδάλλος, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
1: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6.

0: 0944 717 241 και στο athinabc.gr.
1: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αττικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και δεν έχω χρόνο. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό. Θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media. Αναζητώντας Telecom GR.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη η κίνηση σε Μιχαλοκοπούλου και Φυσίας Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003 στο δίσκο Στην άκρη του ουρανού σου, σε μουσική και στίχους ίδιας Αλεξίου με τον Φίλιππο Πιάτσικα. 20 χρόνια μετά, το 2023, το ξανακούσαμε σε μια όμορφη νέα εκδοχή, αυτή τη φορά μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Μίλτο Πασχαλίδη και Βυθισμένες Άγκυρες. Μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και αναβήσει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η Νατάσα Αποφίλου, κυρίες και κύριοι, θα είναι στη Ρόζα, μέτρημα 20 ετών, σε μια συνέντευξη αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, η Στήλη Άνθρωποι στην πόλη φιλοξενεί την Νατάσα Αποφίλου σε μια βαθιά αποκαλυπτική και διαφορετική εξομολόγηση. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη τη συναυλία με τίτλο Μέτρημα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα και κάνει το δικό της απολογισμό. Μετράει μαζί μας 20 χρόνια γεμάτα στιγμές, δημιουργία, τραγούδια και ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της. Οι σταθμοί, οι αποφάσεις και οι μεγάλες αγάπες μιας 20ετούς πορείας. Μέσα από τον ατμοσφαιρικό φακό του υπέροχου Παύλου Παρασκευά, που υπογράφει το βίντεο και την φωτογραφική επιμέλεια. Η Νατάσα Αποφίλου μετράει 20 χρόνια διαδρομής, 20 χρόνια συλλογικότητας, 20 χρόνια δημιουργίας. Αυτή την Κυριακή στο Ρόζα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», Ελεονόρα Ζουγανέλ και Κωστή Μαραβέγια.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2, ελληνικός, και φέτος στηρίζει το Greece Race for the Cure και μοιράζεται μαζί σας μια όμορφη είδηση. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε με τον ίδιο στόχο: την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr. Τώρα, σας αφήνω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου και Όλα Τέλεια.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας εδώ στον Ελληνικό. Ακούσαμε η σωτηρία της ψυχής. Μέσα στην τρέλα της ημέρας, καμιά φορά ξεχνάμε το πιο σημαντικό. Να φροντίζουμε λίγο και την ψυχή μας, να κάνουμε μια παύση, να πάρουμε μια ανάσα και να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει εκεί που θέλουμε. Και όλα αυτά με αφορμή το τραγούδι Σωτηρία της ψυχής, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ερμήνευσε μοναδικά και έδωσε δεύτερη ζωή στο τραγούδι η Μαρίζα Ρίζου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και έρχεται και ο Ντόνις Ρέμος. 100 φορές κομμάτια.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ποτέ και Μανώλης Μητσιάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε σπουδαία τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Πάντα κοντά μας η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Όπου και να πάω, ο Στέλιος Ρόκος εδώ στον Ελληνικό 93,2, κοντά μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στην μουσική μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε από τη Δήμητρα Γαλάνη, ο Βυθός σου. Έχει τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη.

Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο ένας.

0: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
8: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
1: Και εσύ, Ελένη.
0: Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με την μουσική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά».
1: Σε αυτό το θέατρο σκιών.
0: Μια ξεχωριστή βραδιά όπου η μουσική συναντά το θέατρο και αφηγείται τις πολλές όψεις της γυναίκας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
0: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
0: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μασό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κυποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα κρογιαλί είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζώος 93,2.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου. Παίζει Μποφίλιο. Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα. Παίζει και Βύση. Θέλεις ξανά. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
0: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
1: Πεθαίνω για σένα.
0: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και του λέγαμε ζακέτα να πάρεις, εκείνος δεν μας άκουσε. Να και η ψήξη. Περαστικά στο Διονύση Καστόρα, Ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλωσορίσατε.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλωσορίσατε.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

Ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Πάνου Φαλάρα που κυκλοφόρησε το 1986 στο δίσκο «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα» με τον Αντώνη Βαρδί και τη Χριστίνα Μαραγκόζη, το τραγούδι που ακούσαμε εδώ στον ελληνικό 93,2 αλλά και στο ελληνικό 932.gr εναλλακτικά για εσάς που είστε δικτυωμένοι μαζί μας, 6984-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα και για τη συνέχεια ο Γιάννης Πλούταρχος αμέσως τώρα στον αέρα μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο.

είναι απαραίτητες αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσεις να πεις το σ' αγαπώ. Και από τα Κρογιάλη θα πάμε στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, αυτή τη φορά στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, που συνεχίζουμε και το Σεπτέμβρη δυναμικά με μια υπέροχη μουσική παράσταση. Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη το Σάββατο που μας έρχεται 12 του μηνός με τη μουσική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια ξεχωριστή παράσταση όπου η μουσική συναντά το θέατρο και τον λόγο, φωτίζοντας τις πολλές όψεις της γυναίκας, την κόρη, τη μητέρα, την ερωμένη, τη γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί και μεταμορφώνεται. Μαζί της στην σκηνή ο Παντελής Κυραμαριός. «Της γυναίκας σου η καρδιά», λοιπόν, μια παράσταση για τη γυναίκα, τον άντρα και τελικά για όσα μας ενώνουν. Για τις διπλές σας προσκλήσεις αφορά την παράσταση αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φυσικά. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Λαμπέτη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ένα τραγούδι που υπογράφουν τους στίχους η Ελένη Φωτάκη και τη μουσική ο Γκοτιέ Βελισάρης. «Σε ρωτεύομαι».

0: Ελληνικός 93,2, ελληνικός 93,2.gr, Λούνα Ρώσα και από τον Γιώργο Νταλάρα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Άλκης της Πρωτοψάλτης.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

Αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη θα είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 του μηνός. Θα ερμηνεύσει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και θα προβληθούν και βίντεο με κοινές στιγμές της πορείας τους. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 93.2.gr. Στον αέρα μας αμέσως τώρα η Ελένη Βιτάλη με την Ταχεία.

0: Ο Χρήστος Θηβαίος με μια αγάπη ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου και στίχους μάλλον ποίηση της Κατίνας Παΐζη από τον Μεγάλο Θυμό, από την τηλεοπτική σειρά Μεγάλος Θυμός του 1998. Με τον Χρήστο Θηβαίο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2 έτσι κι αλλιώς. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, αυτή τη φορά με τους Pixlax.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Παρίος και Χάρης Βαρθακούρης εδώ στον Ελληνικό 93,2, πέμπτη βραδάκι 10 Σεπτεμβρίου. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που έχουμε να δούμε στη νέα εβδομάδα είναι η γλυκόπικρη κωμωδία του Τάσου Γερακίνη «Κόκορας», καθώς και η μυθοπλαστική ταινία «Φάκελος 137» που εμπνέεται από τις πρώτες κινητοποιήσεις των κίτρινων γυλαίκων. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα, σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφτείτε μία από τις αίθουσες και να παρακολουθήσετε κάποια από τις ταινίες που είχατε κατά νου. Γεμίς από την μεγάλη οθόνη και τις ταινίες, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τις μέλισσες και τη μόνη επιλογή.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Για αυτήν την ελπίδα ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί όλους να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Greece Race for the Cure 2026, η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους, σε όλες, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη αλλά και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Συνέχεια με χάρη και πάνω του έρωτα.

Ακούσει ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλους με τις εξαιρέσεις στον ελληνικό 93,2 και από τις εξαιρέσεις στους κανόνες και συγκεκριμένα στους κανόνες του χρόνου. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά.
1: Ελληνικός 93,2. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ο Αντώνης Ρέμος από τον δίσκο του Καρδιά μου το έτος 2002, σε ένα τραγούδι σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Ανδρικάκη και του στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και θα περάσουμε στο Γιώργο Νταλάρα και την Ελένη Δήμου σε αποζωντανή ηχογράφηση στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου».

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου ολοκληρώνεται η δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κυποθέατρο Παπάγου. Και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με την Ατάσα Αμποφίλιο που θα σας πω περισσότερα σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

πως γυρνούν στο τοίχο σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στο τοίχο.

Σε άλλο πάρτι θα τους συναντήσουμε και τους δύο, και τον Παπάζο και τον Ακύλα, διότι οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται. Οπότε λέμε να βγούμε από το στούντιο και να συναντηθούμε κάπου στην καρδιά της Αθήνας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε με τον ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη Αθηνά σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπάζο. Αφορμή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και η κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, του νέου άλμπουμ του Παπάζο. Έτσι θα μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο. Μαζί με τον Παπάζο στη σκηνή, Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ και Μπιλ Κάρκ. Μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για καιρό. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε και εσάς, καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπάζο με ελεύθερη είσοδο.

Και εμείς αυτή τη ροκ μπαλάντα θα την αγαπούμε για πάντα, έτσι κι αλλιώς. Η ροκ μπαλάντα, το αγαπημένο μας τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Βασίλη Γιαννόπουλου, από τον ίδιο τον Αντώνη Βαρδί και τη Χαρούλα και από το άλμπουμ του «Ό,τι έχω στο χαρίζω» το 2003. Θα πάμε πολύ πίσω, θα πάμε στο 1980 για να ακούσουμε ένα άλλο αγαπημένο ντουέτο, εκείνο της Δήμητρας Γαλάνη και του Μάνου Λοΐζου, σε ένα τραγούδι σε στίχους του Φόντα Λάδη και μουσική του Μάνου Λοΐζου, «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

κόκκινα γυαλιά για τον Αλέξανδρο και η κόκκινη καρδιά από τον Αλέξανδρο για τη Γιάννα από την Ελευσίνα. Αλέξανδρε, δεν θα σας χάριζα το επόμενο τραγούδι, γιατί μιλάει για μια αγάπη που χάθηκε προτού προλάβει να τη χαρεί. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα και 10 του μηνός, και αυτή την Κυριακή στείλει άνθρωποι στην πόλη, στη Ρόζα, roza.gr, φιλοξενεί την Ατάσα Μποφίλου σε μια βαθιά, αποκαλυπτική και διαφορετική εξομολόγηση. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων με Λίνα Μερκούρη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη της συναυλία με τίτλο «Μέτρημα», η Νατάσα Μποφίλιο συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα και μετράει μαζί του 20 χρόνια γεμάτα στιγμές, γεμάτα δημιουργία, τραγούδια και ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της. Η αλήθεια πίσω από τις δυσκολίες, την κριτική και τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει, οι φωτεινές συναντήσεις, οι άνθρωποι και οι στιγμές απόλυτη σύνδεσης με το κοινό. Μέσα από, τον ατμοσφαιρικό φακό του Παύλου Παρασκευά, που υπογράφει το βίντεο και τη φωτογραφική επιμέλεια, η Νατάσα Μποφίλιο μετράει 20 χρόνια διαδρομής, 20 χρόνια συλλογικότητας, 20 χρόνια δημιουργίας. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στη Ρόζα, roza.gr, άνθρωποι στην πόλη με την Νατάσα Μποφίλιου. Και συνέχεια στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και ένα όνειρο απατηλό.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με το καινούριο της Φεγγάρι στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Λίγο πριν πούμε τις καληνύχτες μας για απόψε, θα αλλάξουμε μουσικό μονοπάτι και θα υποδεχθούμε στον αέρα μας τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου στην ανισόπεδη δίσκο τους.

Και από την ανισόπεδη δίσκο στην παλιά δισκοτέκ με την ελπίδα για να κλείσουμε όπως πρέπει την απόψινή μας εκπομπή, λίγο πριν τα ρολόγια μας, μάλλον εδώ που τα ρολόγια μας δείχνουν 10 ακριβώς, εδώ στον ελληνικό 93,2. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όμως, γιατί έχουμε άλλο ένα για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
1: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

θα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

αλλάξω, να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

93,2. Ελληνικός 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Κωνσταντικός. 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Για το γύρο του κόσμου θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.